0: ότι θα μπορούσα να γνωρίσω πότε μου είναι να πάει.
1: Και πάλι... Του πλόπτο γρέντσο.
0: Χάπα χαρουέρς.